Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Η Βουλιαγμένη ακούει Χάπι.
1: Η μόνη παρηγοριά μου, ο σταθμός σας με τα καταπληκτικά τραγούδια σας. Συνεχίστε έτσι, ευχαριστώ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 104.
1: Ακούμε χάπι στη δουλειά, ακούμε χάπι στο γυμναστήριο, ακούμε χάπι στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Είστε πολύ καλοί και αν γίνεται να κερδίσω ένα τάμπλετ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: Ο Άλυμος ακούει Χάπι.
1: Αγαπημένε μου Χάπι, όπως ακούτε, όλη μέρα ο σταθμός σας παίζει ατελείωτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε παρέα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το εγάλεο ακούει Happy.
1: Δουλεύω όλη μέρα, κάνω δύο δουλειές. Ακούω Happy συνέχεια και στο αυτοκίνητο.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 4. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό?
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεσαι.
0: Στέλιο.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Αργυρούπολη, ακούει Happy.
1: Σας ακούω ανελιπώς πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σαν αντιβίωση ένα πράγμα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Living in my dreams. Non-stop Happy 104.

0: Οι αμπελόκηποι ακούνε Happy.
1: Γεια σου Happy με τις μουσικάρες σου. Μας θυμίζεις τα παιδικά μας χρόνια με αυτές τις μουσικές και γινόμαστε πραγματικά Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Αγάπη 104.
1: Θα γινόμουν πάρα πολύ happy εάν κέρδιζα ασύρματη ηλεκτρική σκούπα λόγω κατοικιδίων, να την κάνω δώρο στη γυναίκα μου να μην μπεδεύεται τόσο πολύ. Μια που αγαπάμε τα ζώα, αλλά αγαπάμε τη γυναίκα.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Τα Βρυλίσια ακούνε Happy.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις όμορφες στιγμές που μας χαρίζεις κάθε μέρα και χαμογελάμε και θυμόμαστε τα νιάτα μας με τα τραγούδια που ακούμε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε, πρωινή-πρωινή και σήμερα εξακριβώς δείχνει το ρολόι μας. Happy 104 και Happy Morning Show. Ξημερώνει Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, τουλάχιστον πήραμε την κρυάδα της εβδομάδας. Δεν ξέρω πώς πήγε εσάς η Δευτέρα, αλλά νομίζω ότι μου τύχαν τόσα πολλά στραβά και περίεργα που λέω, ρε παιδί μου, να φύγει αυτή η μέρα και τι στον κόσμο. Και ναι, έχουμε φτάσει στην Τρίτη. Ήσυχη η πόλη προς το παρόν, θέλω να σας πω. Έχει αλλάξει και ο καιρός, έχει αλλάξει το σκηνικό, θα τα πούμε σε λίγο. Εσείς σηκωθείτε σιγά σιγά πρωί-πρωί, δεν θέλουμε βιασύνες, δεν θέλουμε άγχη. Θέλουμε μόνο να ακούμε την καλύτερη μουσική. Η Ιωάννα Λαΐου είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Σωτηρής Καλυβάτσης, Guest Star. Και συνεχίζουμε με Spin Doctors και Two Princes εδώ στον Happy.

0: Robert Miles και Children εδώ στον Hub 104. Happy Morning Show. Καλημέρες, καλημέρες γλυκές σε όλους και σε όλες. Ξυπνήσατε? Είναι η ώρα αυτή συγκεκριμένη που ανοίγεις τα μάτια σου και λες ποιος είμαι, πού βρίσκομαι, τι μέρα είναι, μη μου αγχώνεστε καθόλου. Θα σας τα πω όλα εγώ. Είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου, σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς. Είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Μετακινήσεων, Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο. Νομίζω όμως δεν θα καταφέρουμε ποτέ να κάνουμε κάτι χωρίς το αμάξι μας. Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου, ημέρα Hobbit και Παγκόσμια ημέρα Ρινόκερου. Στα σημαντικά γεγονότα, το 1912 καταπλέει στον ναύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. Το 1964 ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ, αγαπημένο ΙΚΑ, με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζόμενων σε δημόσιους φορείς. Το 1994 μεταδίδεται σαν σήμερα το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής σειρά Στα Φιλαράκια. Πόσο πολύ γελάμε ακόμα, πόσο ωραία σειρά. Είναι all time classic πια. Και τι άλλο, όχι, πάμε στις γεννήσεις. Αν σήμερα γεννήθηκε ο Nick Cave, Αυστραλός ρόκερ, το 1957, ενώ έφυγε από τη ζωή το 1991, ο Γιάννης Νεγρεπόντης, Έλληνας στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας. Αυτά τα λίγα για την ταυτότητα της ημέρας. Μέχρι να σηκωθείτε, να ανοίξετε τα μάτια καλά-καλά, εμείς συνεχίζουμε να ακούμε τα καλύτερα 80s, 90s και με Lisa Etheridge, Like the Way I Do, έρχεται αμέσως τώρα.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80s.

0: Είναι η απίστευτη Σερ με το Believe. Το ακούμε πολύ δυνατά εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Do you believe in life after love? Σίγουρα παραμένει πιο χορευτική ερώτηση μετά τον χωρισμό και μ' αρέσει αυτό το μήνυμα που περνάει. Θα τα καταφέρω και χωρίς εσένα και με αυτό θα απορρευτούμε σήμερα Τρίτη 22 του μηνός, ειδικά αν έχει προκύψει και κάποιος χωρισμός. Δεν μασάμε όμως, ε? Είμαστε εδώ συντονισμένοι. Happy Viber διαγωνισμός. Συνεχίζει το πιο χαρούμενος διαγωνισμός στο ραδιόφωνο. Δεν σταματά ποτέ. Έχουμε μοιράσει πάρα πολλά δώρα. Πάνω από 20.000 ευρώ. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Στείλε τώρα φωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Τότο και Hold the Line στον Hub 104. Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. 37 λεπτά μετά τις 6. Ξυπνήσατε? Νομίζω ότι τώρα κάτι γίνεται. Δύσκολο σήμερα, έχει αλλάξει και λίγο καιρός. Η Δέσποινα μου λέει στο Viber: καλευγήκα έξω και ξαναμπήκα σπίτι να πάρω μια ζακέτα. Έχει ψύχρα αρκετή. Θα τα πούμε με λεπτομέρειες σε λίγα λεπτά. Και τώρα που αλλάζει και λίγο καιρός, σκεφτόμαστε όλοι πώς θα αλλάξουμε και τα ρούχα. Να αντενέβαζε πάνω τα καλοκαιρινά, κατέβαζε τα φθηνοπορεινά. Πορεινά, τα χειμωνιάτικα, είναι και αυτό μια διαδικασία, ένας πονοκέφαλος. Δεν θέλουμε όμως να σκεφτόμαστε τέτοια πρωί-πρωί. Βάλτε το καφεδάκι, συντονιστείτε εδώ και I'll be thinking about you έρχεται τώρα στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει τα καλά.

0: Η Ελευσίνα ακούει Happy.
1: Είμαι πολλές ώρες στο τιμόνι και κάθε μέρα με γυρνάτε 30 χρόνια πίσω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Του Γιάννη που είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μια καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
5: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
0: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο, γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
6: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Should I stay or should I go? Εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show. Φυσικά μένουμε συντονισμένοι εδώ και αν μόλις τώρα ξυπνήσατε και θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι κυριότερες ειδήσεις, ποιες είναι οι πιο σημαντικές και αυτές που θα βρείτε πάνω-πάνω στα sites. Να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Η Γουμενίτσα φυσικά για ανθρωποκτονία με δόλο και ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται ο 27χρονος που σκότωσε την πρώην σύντροφό του. Τσακωθήκαμε λίγοι οικονομικούς λόγους, ενώ είπε και πάρα πολλά ψέματα προσπαθώντας να ξεγελάσει τις αρχές. Το στοίχημα της 15ης Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης που μας καίει όλους πραγματικά, δίχτυα ασφαλείας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, στήριξη και για τον ντίζελ. Ενώ μετά το σάλο που προέκυψε στην Αμερική με το CNN, το οποίο αποκλείστηκε από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ περνά στην αντεπίθεση και βγάζει στον αέρα το Trump TV. Μετά το μποϊκοτάζ των μεγάλων αμερικανικών δικτύων. Τι άλλο θα ακούσουμε από αυτόν τον άνθρωπο πραγματικά. Στα πιο ανάλαφρα και lifestyle news, να σας πω ότι η Αμάλα Λαμουντίν δήλωσε σε συνέντευξή της ότι αγαπάω τους Έλληνες και λατρεύω την Ελλάδα, ενώ η Taylor Swift πανηγύρισε έξαλλα τον γκολ του συντρόφου της, φωνάζοντας «Αυτός είναι ο άντρας μου», ένα βιντεάκι το οποίο έχει γίνει viral παντού. Συνεχίζουμε, είμαστε εδώ συντονισμένοι. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που είναι εδώ στον Happy 104 και πάμε για Savage Garden και To The Moon and Back.
1: Happy 104 παίζει την περισσότερη μουσική

Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους καινούριους της παρέας, σε εσάς που παλεύετε ακόμα να ξυπνήσετε, σε εσάς που έχετε πιει ήδη την πρώτη γουλιά καφέ και στα παιδιά που προσπαθούν να συντονιστούν, που σκέφτονται τι μέρα είναι, ποιος είμαι, ποιο είναι το όνομά μου. Θα σας βγάλω από τη δύσκολη θέση και θα σας πω ότι είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί. Συγκεκριμένα το ρολόι μας δείχνει 2 λεπτά μετά τις 7 στον Happy 104 και ναι, πολύ σωστά, είστε συντονισμένοι εδώ στο Happy Morning Show. Η Ιωάννα Λαϊού είναι στην παρέα σας, μαζί θα πάμε μέχρι τις 10, guest star Σωτήρης Καλυβά. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι η Δευτέρα πέρασε, πάει. Τι περίεργη μέρα, δεν ξέρω. Αν έτυχαν μόνο σε μένα όλα αυτά, πολλές αναποδιές. Άπαπα, ευτυχώς πέρασε και πάμε να ξεκινήσουμε μαζί την Τρίτη. Αν δεν έχετε ανοίξει ακόμα παράθυρα, να σας πω ότι δεν έχει πολύ κρύο όπως μας έλεγαν οι μετεωρολόγοι. Δηλαδή, μην κάνετε τίποτα υπερβολές με μπουφάν χοντρά, γιατί ξέρω ότι οι λάτρεις του χειμώνα το περιμένετε πώς και πώς. Πάμε να δούμε και τον καιρό. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή είναι στους 23 βαθμούς, δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 28. Συννεφιές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πάρτε και μια ομπρέλα μαζί γιατί θα έχουμε βροχές, έβρεξε και πρωί-πρωί, οπότε λοιπόν έχετε το νου σας στους δρόμους. Γιατί γλιστράνε, θέλω να μου προσέχετε πάρα μα πάρα πολύ. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν δυνατά εδώ στον Happy, έρχεται τώρα Λαμπούς και Be My Lover, καλημέρα!

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Κούλιο και Gangsta's Paradise εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show. Περιμένω και σήμερα τα μηνύματά σας στο Viber για την πρωινή επικοινωνία μας 6979-104-104, 13 λεπτά μετά τις 7. Είναι η ώρα που δεν είμαστε για πολλά. Θέλουμε το χρόνο μας και για να ετοιμαστούμε. Μπορεί να είναι και λίγο τσιτωμένα τα νεύρα, ειδικά αν δεν έχουμε κοιμηθεί και καλά το βράδυ. Γενικότερα είναι η ώρα που έτσι και κάνεις το λάθος, να στείλεις αυτό το μήνυμα που σκεφτόσουν όλο το βράδυ, δεν υπάρχει επιστροφή. Γι' αυτό τα σημαντικά αφήστε τα για μετά τις 9, μην σας πω καλύτερα για μετά τις 10. Τώρα μηνύματα μόνο στο Viber, γιατί και ο πιο happy διαγωνισμός συνεχίζεται. Τι σε κάνει happy? Σκέψου το και στείλε φωνητικό μήνυμα τώρα στο 6979-104-104 και πολύ απλά κέρδισε το. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ξεκινάμε την ημέρα μαζί ακούγοντας την καλύτερη μουσική 80s, 90s. Και πάμε τώρα για Scorpions. Α, πρέπει να δυναμώσουμε. Rock you like a hurricane εδώ στον Happy.
1: Happy 104.

0: Είναι η Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Τώρα εσείς δεν έχετε κάποιον, χορέψτε μόνοι σας, γιατί όχι. Happy 104 και Happy Morning Show, καλημέρα και πάλι. Αν σκέφτεστε γενικότερα να κάνετε μία αλλαγή στη ζωή σας, όπως ας πούμε να ξεκινήσετε μία νέα δουλειά ή να παραιτηθείτε από αυτή που βρίσκεστε ήδη, να σας πω ότι στην Ιαπωνία λειτουργεί ένα πρωτότυπο μπαρ ειδικά για ανθρώπους που σκέφτονται να παραιτηθούν και τα ποτά είναι δωρεάν. Λέγεται Tensoku και οι bartenders στην ουσία είναι σύμβουλοι καριέρας, επαγγελματίες όμως, όχι τίποτα αστεία, με τους θαμώνες να τους συμβουλεύονται για την πορεία της καριέρας τους. Είτε έχετε βαρεθεί, είτε έχετε εξαντληθεί επαγγελματικά, σας λένε τι επιλογές έχετε και αν αξίζει να προχωρήσετε σε μία αλλαγή, ενώ οι προβληματισμένοι εργαζόμενοι απολαμβάνουν τα ποτάκια τους, όπως σας είπα, δωρεάν. Αν θέλετε να πάτε, πάντως πρέπει να κάνετε κράτηση, γιατί γίνεται χαμός. Τώρα τι απόφαση παίρνεις εκεί, ποιος ξέρει, ένας Θεός ξέρει. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, τα πιο normal. Είμαστε εδώ στον Happy, έχουμε τα καλύτερα 80s, 90s και πάμε και για I'm Too Sexy τώρα.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: μου μορφαίνετε την ημέρα μου με όλα τα τραγούδια που μου αρέσουν. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Αν θα ήθελα να ζητήσω κάτι, ένα ταξίδι στο εξωτερικό, αν γίνεται. Πολλά φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: The Power και Snap εδώ πολύ δυνατά στον Happy 104 και Happy Morning Show. Καλημέρα στα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber, στην Κατερίνα, στο Χρήστο, στην Αγνή, στην Άννα, στην Μαργαρίτα. Μαργαριτάκι μου, χρόνια πολλά σήμερα που έχεις τα γενέθλιά σου. Εννοείται θα σου πούμε χρόνια πολλά. Να πάει και η μέρα πάρα πολύ καλά. Η μέρα θα πάει ακόμα καλύτερα γιατί στην παρέα μας θα έχουμε σε λίγο και το Σωτήρη Καλυβάτση. Μέχρι να ακούσετε τη φωνούλα του, πάρτε μια γεύση από το τι έγινε εχθές Δευτέρα που ήμασταν εδώ μαζί στο στούντιο του Happy.
1: Πω, μπέχμι, σέκμι. Ποιοι είναι αυτοί?
0: Είναι η Savage Garden.
1: Από αυτό με τον Garden πολύ μου αρέσει.
0: Είναι εδώ, αυτά τα ακούτε μόνο στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλή σας ημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ παρέα με τον Σωτήρη Καλυβάτση.
1: Τι γίνεται, Ιωάννα, πες μου όλα τα νέα.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω για αρχή ότι η φωτογραφία μας που κάναμε σαν 80s.
1: Έχει σαρώσει.
0: Έχει σαρώσει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή τα μηνύματά σας είναι απίστευτα. Θα μπορούσαμε να ήμασταν και συγκρότημα,
1: ναι.
0: Ξένο.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα. Πώς να μας λέγανε όμως, έπρεπε να βρούμε μια καλή ονομασία.
1: Τώρα και ξένο συγκρότημα θέλει, θέλει να επιστρατεύσω τα καλά μου αγγλικά. Shut up you bastard, follow me. Το νέο συγκρότημα.
0: Ωραία θα ήμασταν. Σε ελληνικά θα μπορούσαμε να είμαστε, ας πούμε, τα τύπου τζαβαράκια, έτσι όπως μας έκοψα στη φωτό.
1: Με αυτά τα μαλλιά σίγουρα.
0: Αυτά τα μαλλιά σίγουρα. Λοιπόν, ήταν ένα φοβερό τρέν το οποίο συνεχίζεται και τώρα.
1: Τι τρένα τους έχει πιάσει όλους, μπορείς να μου πεις αυτό στα social media που βγαίνουν όλοι τέτοιες φωτογραφίες?
0: Είναι πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ μου στέλνει ένας φίλος μου. Μου λέει, ρε, έκανα και εγώ, μου λέει, αυτό με τα 80s, 90s και μου στέλνει μια φωτογραφία που είναι και ωραίο παιδί, πολύ ωραίο παιδί. Και τον έχει την καφαλακρό να τη λύγει σουβλάκια. Ρε παιδί μου, του λέω, είσαι σίγουρος ότι μπήκες στο σωστό τρέντ?
1: Δεν ξέρω, πάντως αυτό είναι σαν να κάνουν όλοι πρόμο στο Happy 104.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν μόνο εδώ.
2: Happy 104.

0: Backstreet Boys και Backstreet's Back εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Έχουν κάνει φοβερό comeback. Έβλεπα πολλά βιντεάκια στο TikTok με τις συναυλίες που δίνουν στο Las Vegas. Οι τύποι είναι φοβεροί. Τι ωραία ενέργεια. Μάλιστα για το Everybody, αν δεν κάνω λάθος, κάνουν και την ίδια χορογραφία που έκαναν στο βίντεο κλιπ. Και είχαμε τρέλα τότε πίσω στα 90s. Δεν ξέρω, κορίτσια, αν το κάνατε κι εσείς με τις φίλες σας. Ειδικά στα boy bands που λέγαμε αυτός είναι ο δικός μου. Όχι, εμένα είναι ο άλλος. Α, εμένα μου αρέσει αυτός. Όλο τέτοιες τρέλες κάναμε. Επιστρέφουμε στα δικά μας εδώ στον Happy 104 και πάμε και για προθετικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Είμαστε εδώ συντονισμένοι και πάμε τώρα και για αγαπημένο τραγούδι Broken Wings εδώ στον Happy.
1: Η Γλυφάδα ακούει Happy.
2: Σας ακούω παντού και πάντα και είστε υπέροχοι και καλύτεροι.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

0: Michael Jackson και Beat It εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. 9 λεπτά πριν το ρολόι μας να δείξει 8 και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να βγούμε να δούμε τι γίνεται έξω στους δρόμους της πόλης. Σήμερα ταιριάζει αυτό που λέμε, ήταν που ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο γάιδαρος, δηλαδή που έχει κίνηση κάθε μέρα. Τώρα και με αυτό το ψηλόβροχο τα πράγματα έχουν γίνει δυσκολότερα. Στο Κηφισό έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή, προβλήματα και στα δύο ρεύματα, ιδιαίτερα στο τμήμα Αιγάλεω Νέα Φιλαδέλφια και προς μεταμόρφωση. Στην Αττική οδό καθυστερήσεις κυρίως προς αεροδρόμιο, αλλά αυξημένη ροή και προς Ελευσίνα. Στη λεωφόρο Κηφισίας χαμηλές ταχύτητες, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα. Προβλήματα εντοπίζονται και στη λεωφόρο Αθηνών, αυξημένη κίνηση προς το κέντρο και στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Στην παραλιακή μαζεύεται κόσμος και κοσμάκης. Στο κέντρο θεματάκια στην άνοδο της Συγκρού, στην Πανεπιστημίου, στη Σταδίου και στη Βασίλισσα Αμαλίας. Και στον Πειραιά παρατηρούνται καθυστερήσεις στους βασικούς δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αυτά προς το παρόν. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Happy 104. Τα καλύτερα 80s, 90s έρχονται.
1: Happy 104.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής.

0: βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλώς ήρθατε στη δεύτερη μας ώρα Happy 104 και Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Πού βρίσκεστε, τι κάνετε? Είναι 8 το πρωί, είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου. Στο τρέξιμο όλοι από πρωί-πρωί. Σε ξενερώνει και λίγο αυτός ο καιρός, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, χρειάζεται και αυτό. Ήμουν χθες το μεσημέρι μέσα στο αμάξι με τόση ζέστη. Είχα βάλει και air condition και λέω: δεν γίνεται, παιδιά. Πρέπει να πέσει η θερμοκρασία έστω και λίγο επιγόντως. Δυναμώστε την ένταση αν είσαστε τώρα στο αμάξι και εσείς και έχετε φρικάρει από την κίνηση, αλλά και με τις υποχρεώσεις της ημέρας. Πάρτε βαθιά ανάσα. Δεν θέλουμε άγχη. Αφού στο τέλος όλα τα καταφέρνουμε, τι καθόμαστε και σκάμε? Το λέω σε εσάς για να τα ακούω και εγώ. Η Ιωάννα Λαΐου είναι μαζί σας. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 και ο Σωτήρης Καλυβάτης σε λίγο. Θα ακούσετε τη φωνούλα του. Για τα κορίτσια μου τώρα που ετοιμάζεστε και λέτε πώς να φτιάξω σήμερα τα μαλλιά, να σας πω ότι έρχεται τρελά στη μόδα το στυλ Jackie Bob από την Jackie Kennedy. Δηλαδή, δώστε όσο περισσότερο όγκο μπορείτε. Με τέτοια υγρασία βέβαια που έχει σήμερα θα πέσει πολύ κρεπάρισμα. Να δούμε και αναλυτικά τον καιρό. Υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες στην Αττική από το μεσημέρι, με πιθανότητα κατά τόπους έντονης βροχόπτωσης. Οπότε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η ομπρέλα σήμερα δεν είναι προαιρετικό αξεσουάρ. Μην την ξεχάσετε, γιατί και τώρα κατά διαστήματα ρίχνει βροχούλες. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 24 βαθμούς. Είμαστε εδώ στον Χάπι, έχουμε τα καλύτερα 80s, 90s. Καλημέρα!

0: Μας ροξέτ, Fading Like a Flower στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα. Καλημέρα και στους γονείς, στις μαμάδες, στους μπαμπάδες που μόλις άφησαν τα παιδιά στο σχολείο. Έχουν μπει και αυτά σιγά σιγά στο πρόγραμμά τους, με λίγη γκρίνια βέβαια, αλλά οκ. Okay. Το μόνο που παλεύω εγώ, δεν ξέρω εσείς σε τι φάση είσαστε, είναι ο ύπνος το βράδυ. Πώς θα βάζετε νωρίς για ύπνο? Πραγματικά έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά, γιατί στο δικό μας σπίτι παίζουμε κυνηγητό κάθε βράδυ για να πάμε μία νορμάλ ώρα στο κρεβάτι. Αν έχετε σκαρφιστεί κάτι που πιάνει, please help. Δεν τελειώνουν και οι μπαταρίες τους ποτέ. Είναι απίστευτα τα γλυκά μας τα παιδάκια. Συνεχίζετε να στέλνετε μήνυματα στο Viber στο 6979-104-104, γιατί και ο πιο happy διαγωνισμός συνεχίζεται. Δεν σταματά ποτέ στο ραδιόφωνο. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ και συνεχίζουμε. Πείτε μας τι σας κάνει happy και πολύ απλά κερδίστε. Το λέω ακόμα μία φορά, το Viber 6979-104-104. Ηχητικό μήνυμα τώρα και όρη συμμετοχής στο happy 4.gr. Bonnie M και Daddy Cool έρχονται τώρα.
1: Happy 104. She's crazy like.

0: Night και Σικάγο εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show, 21 λεπτά μετά τις 8. Το λέγαμε και στο Σαν σήμερα ότι στις 22 Σεπτεμβρίου του 1994 έκανε πρεμιέρα μια σειρά που έμελε να γίνει συνώνυμο της φιλίας, της παρέας και των ατελείωτων στιγμών γέλιου. Φυσικά μιλάω για τα φιλαράκια που εξακολουθούν να μπαίνουν στα σπίτια μας. Ρέιτσελ, Μόνικα, Φίμπι, Τσάντλερ, Τζόι και Ρος μοιράζονται τη ζωή, τα όνειρα τους έρωτες, φυσικά στον καταπληκτικό αυτοκαναπέ στο Central Park. Προσπαθώ να θυμηθώ το πρώτο επεισόδιο, το πρώτο, αυτό που προβλήθηκε. Αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτό που εμφανίστηκε η Ρέιτσελ στο καφέ με τον ηφικό, μόλις είχε αφήσει το γαμπρό στην εκκλησία. Και από εκεί και πέρα η παρέα δέθηκε και ξεκίνησε μια διαδρομή γεμάτη έρωτες, χωρισμούς, καριέρες, αμέτρητες γκάφες και πολλά γέλια. Βέβαια, υπάρχει και η μελαγχολία, γιατί ξέρεις ότι ο Τσάντλερ δεν υπάρχει πια. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber για όλα αυτά που θέλετε να μου πείτε στο 6979-104-104. Έρχονται τα καλύτερα 80s, 90s, μόνο εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Stevie Wonder, part-time lover στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Καλημέρα και στα παιδιά που στέλνουν από πρωί-πρωί τα μηνύματά τους στο Viber. Ο Χρήστος λέει: ό,τι καιρό και να κάνει, πιστός πάντα στο γυμναστήριο, θα χάνω προπόνηση. Έχω βάλει στόχο, λέει, μέχρι τα Χριστούγεννα και θα τα καταφέρω. Εννοείται, μ' αρέσουν οι τύποι που έχουν στόχο στο γυμναστήριο. Καλημέρα και στη Μαρία, στην Αγγελική, στη Χριστίνα, στη Δέσποινα, στη Τζέννη. Ο Κωνσταντίνος λέει: ποιος έχει όρεξη σήμερα για δουλειά? Πείτε μου ότι δεν είμαι μόνος να μην αισθάνομαι άσχημα. Κωνσταντίνη μου, είμαι σίγουρη υπάρχουν πολλοί εκεί έξω. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, πάμε και σε προωθητικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζομάτ, επιλέγοντας Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα αλλά και στο πορτοφόλι. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700. Μείνετε εδώ, Σωτήρης Καλυβάτσης έρχεται σε λίγο εδώ στον Χάπι.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει Χάπι και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
2: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
1: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μια δωροεπιταγή από Pet Store.
3: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
4: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: The Final Countdown, χαμός με Europe. Τι χαμός είχε γίνει με αυτό το τραγούδι.
1: Τι μου θύμισες τώρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε, Happy 104. Σωτήρης Καλυβάτσης στην παρέα μας και σήμερα Τρίτη.
1: Και Ιωάννα Λαΐου πάνω απ' όλα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, Σωτήρη μου, αν το έχεις παρακολουθήσει το θέμα. Έχω ενθουσιαστεί απίστευτα που έχουμε αστροναύτη Έλληνα.
1: Όχι, πρώτη φορά το ακούω.
0: Αλήθεια,
1: δηλαδή. Μην μου πεις.
0: Είναι ο Ανδριανός Γολέμης. Είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πάει στο διάστημα το 2027.
1: Από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ή από το NASA. Αυτό το ξέρεις.
0: Αυτό.
1: Το Ευρωπαϊκό, τέτοιο που στέλνουμε εκεί πέρα που κάνουμε τα κόλπα στην Ευρώπη. Μην μου πεις ότι είναι με δικό μας πύραυλο.
0: Όχι.
1: Γιατί με ευρωπαϊκό πύραυλο, άντε να του στείλουμε τον άνθρωπο. Αλλά άμα είναι δικός μας, κατά δικός μας.
0: Κατά πού λες να πάει.
1: Δεν ξέρω πού θα πάει. Πάντως, για αλλού κινήσαμε και αλλού η ζωή μας πάει.
0: Πάντως, ρε παιδί μου, τι χρειάζεται για να γίνεις αστροναύτης, τι χρειάζεται, ας πούμε, για να πας. Εμείς θα, άμα θέλαμε.
1: Ναι.
0: Και πηγαίναμε.
1: Ναι. Για πες.
0: Δεν θα μπορούσαμε, δηλαδή πρέπει να έχουμε κάποιες γνώσεις ιδιαίτερες.
1: Κάτι θα πρέπει να έχει πέρα από τις φυσικής κατάστασης.
0: Φυσική κατάσταση έχουμε.
1: Ναι, ναι, ειδικά
0: για
1: το διάστημα. Αυτό το διάστημα έχω μια καταπληκτική φυσική κατάσταση για το διάστημα. Κοίταξε, δεν ξέρω. Τώρα εγώ έχω και μια ηλικία. Μην κοιτάς τώρα, εσύ είσαι πιτσιρικάκι, μπορεί να σε πάρουνε. Εμένα δεν με παίρνουν.
0: Θα κρατήσω το πιτσιρικάκι, Σωτηράκο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Είμαστε εδώ, συνεχίζουμε όλα τα πιτσιρίκια παρέα. Ακούμε τα καλύτερα 80s, 90s.
1: Γιατί είμαστε πύραυλοι.
2: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: βραδιά. Ακούει Happy.
1: Καλημέρα Happy, σε ακούω κάθε μέρα, μ' αρέσουν τα τραγούδια σου. Συνέχισε έτσι, να σε ακούμε κάθε μέρα, όλη την μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Queen και We Will Rock You εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Έχουμε φτάσει στα 10 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 9. Θέλετε να βγούμε λίγο έξω στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται ή να το αφήσουμε? Εγώ λέω να ρίξουμε μια ματιά για να προσέχουμε. Θα σας την κάνω την καρδιά περιβόλη, γιατί έχουμε θεματάκια φυσικά. Ο Κηφισός είναι και ακόμα ένα πρωινό το σημείο που θέλει τη μεγαλύτερη υπομονή. Ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στην Κηφισία και στα δύο ρεύματα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Επίσης θεματάκια έχουμε στη Μεσογείον, στη Συγκρού στην άνοδο και στους δρόμους του κέντρου. Προσοχή και στην Αττική Οδό, ειδικά προς αεροδρόμιο. Και με τον καιρό λίγο περίεργο, γιατί κατά διαστήματα ρίχνει και κάτι ψυχάλες, να οδηγείτε προσεκτικά και να κρατάτε αποστάσεις. Έτσι, θέλω να μου προσέχετε πολύ. Μένουμε εδώ συντονισμένοι φυσικά στον Happy 104. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν μόνο εδώ.
1: Happy 104.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα γομμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα.

0: Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
6: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και πάλι εδώ είμαστε. Happy 104 και Happy Morning Show. 9 η ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι μας. Πρωί 3η 22 Σεπτεμβρίου και αν δεν ξεκίνησε καλά η μέρα, μη μου απογοητεύεστε. Είναι νωρίς ακόμα, προλαβαίνουμε να το φτιάξουμε το όλο θέμα. Βάλτε την αγαπημένη σας μουσική, φυσικά εδώ στον Happy, εννοείται. Κάντε ένα restart, πάμε να διορθώσουμε μαζί ό,τι πήγε στραβά μέχρι τώρα. Ας πούμε, η Μαρία μου γράφει στο μήνυμά της. Πήρα καφέ, τον άφησα στο καπό μέχρι να βρω τα κλειδιά. Φυσικά έπεσε. Έλα ρε μαράκι, δεν πειράζει. Πάρε άλλον. Εξάλλου τι λένε για τον καφέ, είναι τύχη, είναι λεφτά, πάρ' το γιαγούρι, κάτι καλό θα βγει. Η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 10, έχουμε ακόμα μία ώρα στη διάθεσή μας και ο Σωτήρης Καλυβάτσης μαζί μας. Πάμε να δούμε και μία τελευταία φορά τι γίνεται με τον καιρό. Συννέφιες, αυτό είναι το σκηνικό που θα πρέπει να συνηθίσουμε σήμερα. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 23 βαθμούς δεν θα ξεπεράσει τους 28. Μένουμε εδώ στον Happy 104, ακούμε τα καλύτερα 80s, 90s και Freestyler έρχεται τώρα.

0: Mr. Vane στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλή σας ημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, αλλά ανθίζουν τα μπαρ και τα εστιατόρια που απαγορεύουν λέει και τη χρήση κινητών ή την περιορίζουν αρκετά μέσα στο χώρο. Εγώ ξέρω ένα κλαμπ στην Αθήνα που πας, αφήνεις το κινητό σου στην είσοδο. Σε εστιατόριο δεν μου έχει τύχει, αλλά είναι μια νέα τάση που θα επικρατήσει τα επόμενα χρόνια. Σκοπός είναι, λέει, να αποσυνδεθούμε έστω και για λίγη ώρα από τις οθόνες και τις συσκευές, να μην ενοχλούμε με συζητήσεις τους διπλανούς μας. Καλά, ειδικά στην Ελλάδα μιλάμε, ξελαριγκιαζόμαστε, ενοχλούμε πάρα πολύ τους διπλανούς. Και τέλος, λέει, να καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά με την παρέα που έχουμε επιλέξει, να απολαύσουμε το φαγητό μας. Το βλέπω πολύ συχνά έξω πάντως, να συναντάς παρέες, πολλά άτομα και είναι όλοι κολλημένοι στο κινητό. Μας έχουν φάει και τα stories. Πρέπει να τα ανεβάζουμε όλα, βλέπεις. Για να δούμε αν θα εφαρμοστεί. Είμαι πολύ περίεργη, πραγματικά. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στον Happy 104. Έρχονται τα καλύτερα και ο Σωτήρης Καλυβάτσης στην παρέα μας. Εννοείται, προς το παρόν, Girls Just Wanna Have Fun και Cyndi Lauper.
1: Happy 104.

0: All Time Classic Billie Jean εδώ στον Hub 104 και Michael Jackson Happy Morning Show. Συγγνώμη, αλλά χάζευα τώρα τις νέες φωτογραφίες του Brad Pitt που έχουν κυκλοφορήσει παντού. Μα πραγματικά, τι έχει κάνει? Πόσο πιο ωραίος μπορεί να γίνει αυτός ο Brad Pitt? Είναι οι φωτογραφίες από την πρεμιέρα της νέας του ταινίας Heart of the Beast που έγινε στο Tennessee, και να φανταστείτε ότι πήγε απλά με μια στρατιωτική παραλλαγή, δεν φόραγε και κάτι, ας πούμε, υπερπαραγωγή, και ήταν πραγματικά απίστευτος. Είναι έσδερα μόνο στο πλευρό του και ιδίως τα καλύτερά του. Ο έρωτας, παιδί μου, ο έρωτας σε κάνει να λάμπεις, τελείωσε. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6979-104-104. Πάμε και σε προωθητικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Σχεδόν 20 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι μας. Πάμε να συνεχίσουμε με τα καλύτερα 80s, 90s, μόνο εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.

0: Γεια σας. Σας ακούω κάθε μέρα. Το πρωί που πάω στη δουλειά, το μεσημέρι που πάω στη δεύτερη δουλειά και το βράδυ που πάω σπίτι. Και αυτό που θα με έκανε τρελά happy θα ήταν μια κρουαζιέρα στο Αιγαίο με τον αδερφό μου.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Πόσο χαμό έκανε τότε πίσω στα 90's το συγκεκριμένο τραγούδι που συνδύαζε και ρέγγε και dancehall και pop, Here Comes the Hot Stepper. Είχε γίνει και ατάκα τότε, το θυμάμαι, και όλοι μόλις το ακούγαμε κάναμε το συγκεκριμένο βηματισμό. Μας άρεσε πολύ, φυσικά συνεχίζει να μας αρέσει, γι' αυτό και το ακούμε πολύ πολύ δυνατά εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show, καλημέρες και πάλι. Ο πιο happy διαγωνισμός συνεχίζεται στο ραδιόφωνο, δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Πες μας τι σε κάνει happy και πολύ απλά κέρδισε το. Δεν χρειάζονται πολλά πολλά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε τώρα φωνητικό μήνυμα στο Viber, στο 6979-104-104. Σκεφτείτε τώρα τι σας λείπει, τι θα σας έκανε πολύ χαρούμενος, το ζητάτε και μπορείτε να το αποκτήσετε. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Έρχεται ο Σωτήρης σε λίγο, μείνετε εδώ.
1: Happy 104.

0: Με αυτή τη σέρα, όλοι έχουμε μεγαλώσει.
1: Πραγματικά.
0: Και οι γονείς μας και οι παππούδες μας.
1: Αϊκόνικο όμως.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Έβλεπα πρόσφατα ένα βίντεο κλιπ, αυτό που έχει κάνει το Turn Back Time, που, είναι, που τραγουδάει για τους ναύτες στην Αμερική. Πω, πω, παιδιά. Που φορούσε μόνο αυτές τις λωρίδες.
0: Άσε με τώρα, με τη λωρίδα τη σέρ.
1: Θυμάσαι με το καλό. Δύο λωρίδες πραγματικά φορά για τέτοιο κορμί, παιδιά.
0: Και ακόμα διατηρείται σε αυτή η κατάσταση. Τι έχει κάνει αυτή, κάτι έχει κάνει.
1: Ακόμα διατηρείται. Κοίτα να σου πω κάτι. Ποτέ δεν είναι αργά. Μπορούμε να τα καταφέρουμε.
0: Να γίνουμε σαν τη σερ.
1: Να μην κυκλοφορούμε με δύο λωρίδες. Πάντως ο περισσότερος κόσμος τώρα, ας πούμε, που βγαίνουμε με φίλους και αυτά, όλοι είναι σε διατροφή. Όλοι λένε μετά το καλοκαίρι φάγαμε ελεϊνά τρισάθλια.
0: Εν τω μεταξύ δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Πριν το καλοκαίρι κάνουμε διατροφή για να βγούμε στις παραλίες, λέει, να είμαστε όλοι κουκλάκια. Μετά κάνουμε διατροφή το φθινόπωρο γιατί το καλοκαίρι βάλαμε κάτι κιλάκια. Ύστερα έρχονται οι γιορτές. Κάνουμε διατροφή γιατί τώρα με τις γιορτές θα φάμε, θα κάνουμε
1: και κανένα κουραμπιέ.
0: Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Μετά να το Πάσχα θα φάμε κάτι, μέχρι το Πάσχα κάνουμε διατροφή, νηστείες, πράγματα. Και αυτό τελικά τι είναι η ζωή.
1: Εμένα με έχει πιάσει τώρα.
0: Μια διατροφή.
1: Μια διατροφή.
0: Μόνιμη.
1: Εμένα τώρα με πιάσε μια τρέλα. Έχω κόψει εδώ και 1,5 μήνα τη ζάχαρη.
0: Τη ζάχαρη.
1: Με πιάσε τρέλα και λέω θα την κόψω τη ζάχαρη.
0: Είσαι γλυκατζού.
1: Πολύ.
0: Α,
1: και λέω πρέπει να κοπεί. Παιδιά, έχω φτάσει τώρα στο σημείο. Το έχω διαβάσει και σε πάρα πολλές έρευνες. Στον 1,5 μήνα είναι που σου γυρίζει το μάτι. Αν μπορεί, λέει, να το κρατήσει.
0: Ναι, καλά, δεν θε.
1: Βλέπω στον ύπνο μου ότι τρώω. Έβλεπα, α πούμε, προχθές ότι τρώω τουλούμπα. Τουλούμπα δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου.
0: Τουλούμπα. Έχεις καμιά σχέση με την πόλη μου, τη Θεσσαλονίκη?
1: Όχι. Ούτε με τις τουλούμπες, Σωτήρη.
0: Γιατί έχουμε κάτι τουλούμπες εκεί.
1: Να πάμε σύντομα στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Προς το παρόν μένουμε εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show, Σωτήρης Καλυβάτσης.
0: Σε αυτό το γλυκό πρωινό που είναι σαν τουλούμπα.
2: Η Καλυθέα ακούει Happy.
3: Μας φτιάχνει το κέφι και ξεκινάμε πιο όμορφα τη μέρα μας.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
4: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: The Rhythm of the Night στον Happy 104, Happy Morning Show. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 10, λίγο πριν σας αφήσω κι εγώ. Πάμε όμως να βγούμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Ο Κηφισός σήμερα δοκιμάζει τις αντοχές μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα, και στην άνοδο και στην κάθοδο. Και έχουμε και σύγκρουση οχημάτων. Να μου προσέχετε πάρα πολύ. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό που μπορεί να φτάσουν και τα 25 λεπτά. Θεματάκια και στο κέντρο της Αθήνας. Βασιλίση Σοφία στην άνοδο και στην κάθοδο και στη Βασιλείος Κωνσταντίνου. Χαμηλές ταχύτητες και στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού και στο Μαρούσι. Περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά θα φρικάρετε, υπομονή και εκεί. Κάπως καλύτερη εικόνα, κάπως λέω, στην Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά. Μη μου αγχώνεστε, κάπου θα φτάσετε κάποια στιγμή. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, λίγο πριν τις 10. Η Ιωάννα Λέιου ήταν μαζί σας από τις 6. Guest star Σωτήρης Καλυβάτσης, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτης. Και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο Τετάρτη, 6 πρωί-πρωί. Πολλά φιλάκια, bye.
1: Το κοροπή ακούει Happy.
2: Ακούω Happy κάθε μέρα εδώ στη δουλειά, πολλές ώρες, γιατί είναι ο σταθμός μου. Είναι αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

0: αγαπημένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
0: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλιν, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το κουκάκι ακούει χάπι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε στο ραδιόφωνο. Μας κάνετε φοβερή παρέα. Με κάνετε πάρα πολύ χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπυλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια κέρδισες?
11: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
10: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. 104.

0: Βασίλη, ακούει Happy.
1: Είμαστε happy γιατί ακούμε happy όλη μέρα, όλη νύχτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Μιαου.
1: Το Λαγονίσι ακούει Χάπι.
2: Σας ακούω κάθε μέρα από το πρωί στο κηλικείο που έχω και μου φτιάχνετε τη μέρα.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
1: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ο Happy 104 είναι εδώ με σούπερ μουσικές και θέλω να πω κάτι για αυτούς τους έρωτες του καλοκαιριού. Τελειώνουν 5 Σεπτεμβρίου. Οι έρωτες του καλοκαιριού 5 Σεπτεμβρίου τελειώνουν. Εκεί που υπήρχε πάθος, μηνύματα, μου λείπει, σου λείπω, θέλω να σε δω, να με δεις, δεν μπορώ να κοιμηθώ, να κοιμηθείς. Στέλνεις μήνυμα, το βλέπεις, απαντά μετά από 4 ώρες. Ξαναστέλνεις μήνυμα ενοχλητικό τύπου, δεν το είδες το μήνυμα. Το είδα, αλλά θα σε πάρω εγώ μετά. Και αρχίζει η απόσταση, και αρχίζει η γκρίνια, και εσύ επιστρέφεις τη γυναίκα σου, αυτή στον άντρα της, και όλα καλά.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
0: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
4: Γνωρίζετε ποιο.

0: στη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο IDEF, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χάπι θα με έκανε να κερδίζα 2 εισιτήρια για τη Ρώμη. Για να έκανε πρότασή μου στην μέλουσα γυναίκα μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να περνάτε όμορφα και πάντα χαρούμενοι να μας κάνετε και να είστε πάντα χαρούμενοι κι εσείς.
10: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Yeah, yeah. Non-stop Happy 104.

0: Κρατάτε συντροφιά στη βραδινή μου βάρδια. Σας φιλώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά που μας κρατάτε αυτές τις ώρες.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το Λαύριο ακούει χάπι.
1: Σε ακούω κάθε μέρα και με κάνεις πραγματικά χάπι. Το ραδιόφωνο μου είναι πάντα στη δική σου συχνότητα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μου.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
1: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπυλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο super host. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός. Και εδώ όλοι κερδίζουν. Βάρβαρα, καλωρίζει το πλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις.
8: Αχ, δεν το πιστεύω.
7: Ξανθίπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, μου φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
7: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το Μοσχάτο ακούει Happy.
1: Καταρχήν να πω ότι σας ακούμε συνέχεια. Μας φτιάχνετε τη διάθεση με τα ωραία κομμάτια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ο νέος κόσμος ακούει Happy.
1: Ακούμε κάθε μέρα Happy για να είμαστε κι εμείς πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν, τιν, τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ο Happy 104 είναι εδώ. Φίλοι γονείς που ακούτε σούπερ μουσικές, που σας θυμίζουν έτσι τα πιο μικρά, τα πιο ωραία, τα πιο... Άτα, δεν το είπα. Ένα μπράβο σας στέλνω, γιατί τώρα βάζετε κάτω τα budget σαν να είστε στην Μπαρτσελώνα και έχει έρθει το Financial Fair Play και σας έχει κάνει κουμάντο στα οικονομικά, τόσα για τα σχολεία, τόσα για τις τσάντες, τόσα για τα φροντιστήρια, τόσα για τον Νίκη, τόσα για το ρεύμα. Και μετά λες, δεν καθόμουν στο χωριό με τα πρόβατα του πατέρα μου. Σαν πως ξεκουράστηκε στο χωριό. Αφού ο πατέρας σου πήγε στο χωριό και σου είπε να βγάλουμε και στους καναπέδες, να κόψουμε εδώ πέρα τα χόρτα, να κατεβάσουμε εδώ πέρα τη μουριά, να ανοίξουμε ένα βλάκι να παίρνουμε πάρα πολύ το νερό. Έτσι λες, του χρόνου εγώ δεν ξαναπάω και σε ένα χρόνο από τώρα τον Αύγουστο πάλι εκεί θα είσαι χαρούμενο Σεπτέμβρη με Happy 104.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
10: Το χάπι για να φύγει η ανία είναι να ακούς χάπι με μανία. Είμαι η Σοφία και θα με έκανε πολύ χάπι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Ευχαριστώ.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Τα μελίσια ακούνε Happy.
1: Σας ευχαριστούμε που κάθε μέρα μας φτιάχνετε το κέφι. Ξεκινάμε με happy, happy διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ερυθρέα. Ακούει Χάπι.
1: Ευχαριστούμε για τις μουσικές που μας χαρίζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star
2: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Να δω

0: καλό.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
5: Με τρελάνε τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξυπνώ και να κοιμάζω με το χάπι.
4: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
6: Όλα τέλεια, πολύ χάπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το.
7: Όρη συμμετοχής στο happy104.gr.
4: Happy 104.

0: Ακούει Happy.
1: Ακούμε Happy 104 και μας φτιάχνει τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Ακούει Χάπι.
1: Γεια σου αγαπημένη μου Χάπι. Από τότε που σε ανακάλυψα, δεν σε αλλάζω με τίποτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
3: Happy Morning.
1: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
1: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
0: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: 90. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
4: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
2: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
3: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
2: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
6: Σας ακούμε όλη μέρα στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Happy θα με έκανε μια καινούργια τηλεόραση να βλέπω την Ιούλες με τα κοριτσάκια μου. Φιλιά πολλά.
7: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Η Νέα Ιωνία. Ακούει Χάπι.
1: Όπως και να έχεις, σας αγαπώ και ευχαριστώ για τη διασκέδαση και τις αναμνήσεις.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το νέο Φάληρο ακούει happy.
1: Αυτό που με κάνει πραγματικά happy είναι η μουσική σας. Γιατί κάθε φορά που σας ακούω είναι σαν να γυρίζω για λίγο στις πιο όμορφες και ανέμελες στιγμές της ζωής μου. Μου φτιάχνετε τη διάθεση, ακόμα και στις πιο απαιτητικές μέρες.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Τιν, τιν, τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Happy 104 και μπράβο στα παιδιά που διαλύουν τους γονείς με τα activities, με τις δραστηριότητες. Το Σεπτέμβρη λέει το παιδί, ξέρεις κάτι μπαμπά, θέλω να μην πάω μόνο μπάλα, θέλω να με πας και καράτε, θέλω να γίνω νίτζα. Θέλω να με πας να κάνω συμπάρι, θέλω να δένομαι σαν αρνί κρεμασμένος. Παπά, θέλω να πάω ποδόσφαιρο, μπάσκετ, φόρμουλα 1, σκάκι, θέλω να μάθω σκάκι, θέλω να κάνω τραμπολίνο. Θέλω να με πας να κάνω, πήγαινε με τραμπολίνο, γιατί δεν μπορείς να με πας τραμπολίνο. Πήγαινε με ρε παπά τραμπολίνο.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
13: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το νέο ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Είσαι ο νούμερο ένα σταθμό αποθηκευμένο στο αυτοκίνητό μου για να σ' ακούω πάντα και παντού όταν οδηγώ. Σ' ακούω και στο σπίτι και στη δουλειά με τα παιδιά μου, με τους φίλους μου. Πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Παιανία ακούει happy.
1: Με το happy radio γίνομαι όντως πάρα πολύ happy, γιατί μεταφέρομαι στην εφηβική μου ηλικία με αυτά τα ωραία τραγούδια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Τι χαρούμενοι που είναι οι γονείς στις δραστηριότητες των παιδιών που κάθονται απ' έξω, λες και παίζει βιολί από ταινία δράματος του Άντριεν Μπρόντι, ξέρω εγώ, με εκείνες τις φάτσες και με εκείνα τα βλέμματα που δεν διασταυρώνονται ποτέ, που αν είχαν αλκοόλ θα το χτυπούσαν στο πάρτι απ' έξω για τις δραστηριότητες, και βλέπουν το παιδί ενθουσιασμένο για τη νέα του δραστηριότητα, αλλά σκέφτονται ότι είναι 27 χιλιόμετρα από το σπίτι να πας και 27 να γυρίσεις 54, και σκέφτεσαι βενζίνες και σκέφτεσαι και την κίνηση στον Κηφισό. Φίλε μου, φίλοι μου, έχεις Happy 104. Με αυτό θα τα ξεπεράσεις όλα. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό μήνυμα, και μιας και τώρα ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα, αλλά και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν ήδη. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά, παιδιά. Αλλά okay, θέλουν και πολλή ενέργεια για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις εξεταστικές, να κάνεις βόλτες, να είσαι μέσα σε όλα, τέλος πάντων. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students. Ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Δώρο καφές κάθε μέρα για ένα χρόνο από Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood. 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβολο. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα, συντονιστείτε στο day.gr.
0: Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φάει. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Καλημέρα, με πολύ χαπή διάθεση. θέλω να σας ζητήσω ένα home cinema για να γίνονται οι βραδιές σινεμά με τους γιους μου ακόμα πιο μαγευτικές και πιο happy, χάρη σε εσάς.
17: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Παγκράτη, ακούει happy.
1: Κάθε μέρα με κάνετε πολύ πολύ happy. Ακούω το τραγούδι σας κάθε πρωί που πάω τα κορίτσια μου σχολείο.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Ακούει Happy.
1: Σας στέλνω για να σας ευχαριστήσω για τα τόσο υπέροχα τραγούδια που μας ταξιδεύουν στα φοιτητικά μας χρόνια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
1: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό?
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεσαι.
1: Στέλιο.
10: Ναι.
1: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
10: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: τη Νίκαια, ακούει Happy.
1: Happy, σε ευχαριστούμε που μας κάνεις happy και στο αυτοκίνητο αλλά και στο σπίτι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

And have we got news?

0: Το παλαιό ψυχικό ακούει Happy.
1: Κάθε μέρα 6 το πρωί με την τσίπλα στο μάτι. Όταν πάμε στη δουλειά με τους συναδέλφους μου, ακούμε Happy για να μας φτιάξει τη διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες. Έρχεται επιτέλους στην Αθήνα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Καλημέρα, Χάπη. Είναι πολύ. Χάπι η διάθεσή μου κάθε φορά που σας ακούω. Θα ήθελα ένα στεγνοτήριο για τα μικρά μου διδυμάκια να στεγνώνουμε τα ρουχαλάκια τους, που όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλά. Ευχαριστώ.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

0: Παλίνη, ακούει Happy.
1: Πραγματικά είστε ο λόγος που ακούω καθημερινά ξένη μουσική. Η μουσική σας είναι υπέροχη, πραγματικά δεν έχω λόγια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Ευρώπη 104. Can't touch this. Can't touch this.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Living in my dreams. Non-stop Happy 104.

0: Το παλαιό Φάληρο. Ακούει Happy.
1: Happy με κάνετε εσείς με τις μουσικές που παίζετε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Συνεχίστε έτσι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
6: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
4: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
8: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
4: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Του Γιάννη που είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μια καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
9: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
0: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
10: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Πατήσια ακούνε Happy.
1: Σας ακούμε καθημερινά και μας ομορφώνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματάει.

0: Το Πόρτο Ράφτη. Ακούει Χάπι.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star
2: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
4: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
6: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
4: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
5: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
4: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
8: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα, αν κερδίσω, για τις δύο μικρές μου κόρες
9: Σοφία και Βάσια
8: μία κουκέτα
9: για να κοιμόμαστε ακούγοντας Happy 104. We love you, Happy.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Πεντέλη ακούει Happy.
1: Πάντα να μας συντροφεύεις με τις καλύτερες και τις πιο happy μουσικές.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Ο Πειραιάς ακούει happy.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, πάντα happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 4.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
5: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
0: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
6: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
7: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Το Περιστέρι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι και συνεχίστε πραγματικά να στολίζετε την καθημερινότητά μας με τα υπέροχα μουσικά διαμάντια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Πετρούπολη, ακούει Χάπι.
1: Από εδώ η κυρία Λίλα.
2: Και από εδώ η Ροζίλη μας.
1: Σας ακούμε καθημερινά στο σχολικό μας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: αγάπη 104.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
5: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της. Χάπι θα με έκανε ένα κλιματιστικό για να το τοποθετήσω στο σπίτι του πατέρα μου για να τον δροσίσω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

0: Τα πετράλωνα ακούνε happy.
1: Είστε καλύτερη παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: Η Αθήνα ακούει χάπι.
1: Γεια σας παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε χάπι με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 104.
1: Πολύ καλημέρα, Χάπη. Πέρα από τους τραγουδάρες σας που μας κάνουν πολύ χαρούμενους, έξτρα Χάπη θα με έκανε ένα gaming γραφείο για να παίζουμε παιχνιδάκια στο λάπτοπ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Χάπη, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Χάπη και κέρδισε το. Χάπη 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το Χαϊδάρι ακούει Χάπι.
1: Χάπι κάθε μέρα, όλη μέρα. Σας ακούω καθημερινά, στο κινητό, στην εφαρμογή, στην τηλεόραση, στην παραλία, παντού. Χάπι πάντα, Χάπι παντού.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: και βουλιαγμένη, ακούει Happy.
1: Η μόνη παρηγοριά μου, ο σταθμός σας με τα καταπληκτικά τραγούδια σας. Συνεχίστε έτσι, ευχαριστώ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός και εδώ όλοι κερδίζουν. Βαρβάρα καλωρίζει κοτοπλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις. Ξανθίπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, μου φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Ο άλυμος ακούει Χάπι.
1: Αγαπημένε μου Χάπι, όπως ακούτε, όλη μέρα ο σταθμός σας παίζει ατελείωτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε παρέα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Yeah, yeah, yeah. Non-stop. Happy 104.

0: Το εγάλεο ακούει Happy.
1: Δουλεύω όλη μέρα, κάνω δύο δουλειές. Ακούω Happy συνέχεια και στο αυτοκίνητο.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104. Μόνο.

0: Ευρώπη 104.
1: Καλημέρα ομάδα του Happy 104. Ακούμε τις μουσικές σας πηγαίνοντας ταξιδάκι. Θα θέλαμε μία μηχανή να φτιάχνουμε καφέ εσπρέσο με λίγα παγάκια και να απολαμβάνουμε τις μουσικές σας και την παρέα σας. Φιλάκια!
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Ο Happy 104. Παίζει.
1: Παίζει.
0: Τα καλύτερα 80's. All together now. Non-stop. Happy 104.

0: Αργυρούπολη, ακούει Happy.
1: Σας ακούω ανελιπώς, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σαν αντιβίωση ένα πράγμα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.